Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR in the mix.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ακούτε LGR. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χί σε

μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου.

όμως όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και φωτάει στο κενό.

0: όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά. Να μην ακούς για μένα.

τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω.

0: GR 103,3.
1: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν, ναι. 3 βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα 2 μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι, να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος και πληγωμένος και σκεφτόμενος.

διαχώρισα τον πόνο που έχω νιώσει από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι, που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους, για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο, ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω κάνει. Τα πιο πολλά τα είχα ήδη επαναλάβει. Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτευσε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

0: όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: Here we go. Ένα και μοναδικό.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR London Greek Radio. Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα ξανά από όλη την παρέα του LGR London Greek Radio. Και για τον καιρό μας σήμερα, σήμερα η μέρα θα είναι ανεμόδης. Στην πρωινή, έτσι, στις πρώτες πρωινές ώρες, συννεφιά και τοπικές δροχές. Το απόγευμα ο καιρός θα καθαρίσει από τα ανατολικά, φαίνοντας διαστήματα με ήλιο και λίγη συννεφιά. Και για απόψε παραμένει κυρίως καθαρός ο ουρανός, θα παραμένει κυρίως καθαρός. Και η νύχτα θα είναι αρκετά πιο δροσερή. Μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες σήμερα, αν γιορτάζετε την ονομαστική σας γιορτή. Στην αγάπη, Αγάπιος, Ελπίδα, Ολίβια, Παντελέον, στη Σόνια, στη Σοφία, στη Φίφη, Ολίβια, Παντελέον. Και αν έχετε και γενέθλια, χρόνια πολλά, happy birthday.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

ξαφνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψω την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: καρδιά.
1: Σταγόνες, καλημέρα, καλημέρα παροικία. Όσους μόλις έχουν ανοίξει το ραδιόφωνο τους. Good morning from the LGR fam. Είμαστε ζωντανά από τον τρίτο όροφο του LGR House. Μετά τη δούμε την εκπομπή μας Breakfast αλλά ελληνικά. Και όλα τα τραγούδια μας είναι αφιερωμένα σε εσάς, τους καλούς μας φίλους. Αυτή είναι η Αναστασία και δρέχει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψύχου

Πολύ ωραία, ο Αντώνης Ρέμος, με την τελευταία του μεγάλη επιτυχία Δευτέρα. Και έχουμε και μία ανακοίνωση εδώ που έρχεται από τα παιδιά κάτω στο γραφείο, our events division, events and programming. Λοιπόν, ακούστε αυτό. Κωνσταντίνος Αργυρός is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October. What promises to be a spectacular immersive show. Official radio partner is LGR London Greek Radio. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο. Θα είναι κοντά μας εκεί στο Iconic Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Χορηγός επικοινωνίας στο London Greek Radio.

0: κοιτάς το τι ψώνει.
1: Να σου πω, να σου πω πως αγαπώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.

Ο Hovik, ο Κύπριος τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης, με την νέα του μεγάλη επιτυχία γίναμε ένα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για τον καιρό μας σήμερα στο Λονδίνο, τι γίνεται? Σήμερα η μέρα θα είναι ανεμόδης. Έχουν ξεκινήσει με τα σύννεφα και τοπικές δροχές. Το απόγευμα ο καιρός θα καθαρίσει από τα ανατολικά, αφήνοντας διαστήματα με ήλιο και λίγη συννεφιά. Και απόψε ο ουρανός θα παραμένει κυρίως καθαρός. Η νύχτα θα είναι αρκετά πιο δροσερή, μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Rainy starts in London, cloudy, rainy start. Things should be clearing up by lunchtime afternoon. Temperatures around 20. And a dry night also.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
4: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο, εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Good morning from the LGR fam. Today of course it's Thursday, 17th of September. Σήμερα είναι 17 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά τι γράφουν στα πρωτοσέλιδα της παρικιακής μας εφημερίδες. Και πάμε εδώ πρώτα στην παρικιακή και στην εκδήλωση στο Λονδίνο για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου. Και στην αρχική σελίδα της παρικιακής, κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Κύπρος Ενωμένο Βασιλείου. Συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας. Και οικονομία, νέα άνοδος του πληροφορισμού στο 3,1% τον Αύγουστο. Και υπάρχει και ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, εδώ βλέπω, στη σελίδα 7 και 21.

Καλημέρα, καλημέρα, παροικία. Εδώ LGS τους 103.3 στα FM. Και ας πάμε εδώ να δούμε στο σύντομα τι γράφουν τα πρώτα σελίδα πάνω στην εφημερίδα Ελευθερία. Εδώ στην παροικία μας ελευθερία.co.uk. Μπορείτε να πάτε εκεί να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση ελευθερία.co.uk. Και στην αρχική σελίδα προτιμούμε την Ενωμένη Ευρώπη παρά το Ηνωμένο Βασιλείο. Παρά τον Ηνωμένο Βασιλείο δεν είναι κοινή διακήρυξη των τριών τοπικών ηγετών στη Σκωτία, Γαλλία και Βόρειο Ιρλανδία. Και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Δεν δεχόμαστε απειλές και αποδείξεις από κανένα. Από κανέναν, δηλώνει ο κ. Μητσοτάκης. George Osborne, το Brexit μας οδήγησε στο κρεμό, στις δηλώσεις του ο πρώην κυβερνήτης George Osborne.

Και εδώ στην παροικία μας έχουμε και εξελίξεις. Εδώ μια νέα διπλωματική ομάδα στην υπαρτή αμμωστία της Κύπρου στο Λονδίνο. Για περισσότερα στο ελευθερία.co.uk.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια

Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραία εκτέλεση. Χόφικ, ο Κύπρος Χόφικ, Γιάννη Μόνα. Βέβαια στην πρώτη εκτέλεση είναι ο Δημήτρης Κοκοτάς. Λοιπόν, ακούστε αυτό και απόψε το βράδυ η παρέα μεγαλώνει εδώ στο στούτιο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τα παιδιά από το UK Thalassemia Society, UKTS. Ζωντανά στο μικρόφωνο μαζί μας. Θα συζητήσουμε για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε γύρω από τη θαλασσιμία. Καλημέρα στη Φωτούλα. Συντονιστείτε και μην το χάσετε με τίποτα.

0: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. LGR, London Greek Radio.

beautiful song, πολύ ωραίο τραγούδι, είναι Νίκος Οικονομόπουλος και πρέπει, δεν πρέπει. Όπως σας είπα πιο νωρίς, μην χάσετε απόψε την εκπομπή μας, την ειδική εκπομπή μας γύρω από θέματα που έχουν να κάνουν με τη θαλασσιμία. Θα είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο μαζί μας, θα είναι τα παιδιά από το UKTS, UK Thalassemia Society. Check out the monthly installment of Talking All Things Thalassemia. I'll be joined in the studio by Fadula and some special guests to do with fitness, exercise, keeping healthy for those with the thalassemia and thalassemia traits. Definitely a must listen if either you have thalassemia or you know someone, something which affects many of our compatriots, and definitely a relevant issue in the community. So all happening tonight at 7 p.m. Turning up the musical vibes at 8. Antonis Prokopio will be in the house 8 till 10. Yes, Antoni. For all things LGR, hit the follow button, London Greek Radio. Είμαστε εκεί στο Instagram, TikTok και Facebook.

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio.
2: Buckingham Palace has responded to claims made by the late Princess Diana's brother that the now King Charles said he'd forget her soon enough after her death. Lucy Gormanley has the details.
3: Earl Spencer made the claim in his new book, in which he says the row broke out over Prince William and Harry walking behind their mother's coffin. He adds that Charles said he'd walked in the procession of his great uncle Lord Mountbatten, with which Mr. Spencer pointed out he was 30 at the time. Spokesperson for the palace says the king is mindful that grief can colour memory.
2: Police say they were overwhelmed at the support they received searching for missing three-year-old Noah Woods. They confirmed last night that a body had been found in the search. Hundreds of experts are calling on the Prime Minister to reject new drilling licences for the Rosebank oil field in the North Sea. The group say allowing them would breach its national and international climate commitments. And an all-new Thomas the Tank Engine series is on the way, with Henry Golding following in the footsteps of Pierce Brosnan and, of course, Ringo Starr voicing the series. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
4: Radio Works. Ahead of International Equal Pay Day on Friday, a campaign fighting for equal pay for supermarket shop floor workers is stepping up its efforts. Here's Jolie Braley, MBE, a campaigner for improved workplace rights.
5: The equal pay cases brought by shop floor workers shows the fight for equal pay is not over. Equal pay is a legal right, but we have to enforce it. If you've worked in a supermarket in the last 6 years, please join our campaign to get the pay that you are entitled to at fairpayuk.co.uk.
6: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
7: Τίμια παιδιά, το καμάρι της Παρικίας, τίμια παιδιά.
8: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
7: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
8: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
7: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
8: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
7: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
8: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
9: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
7: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
10: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
1: This is LGR.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22-5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εν τίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-81-00.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
1: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: by Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
2: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
1: This is LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Buckingham Palace has hit back at claims made by Princess Diana's brother in his new book, Lucy Gormley reports.
2: Earl Spencer claims that Charles told him that he'd forget her soon enough after her death. He says the row broke out over funeral arrangements and whether Prince William and Prince Harry, then aged 15 and 12, would walk behind the coffin. The palace says grief can cloud reason and colour memory. But official engagements will still take place today as the Prince and Princess of Wales visit the Isle of Bute.
1: Police have thanked the public in their efforts to search for Noah Woods after the body of a child was found in a nearby pond. The three-year-old had gone missing after visiting a playground in Brantham in Suffolk with a relative. A group of MPs are recommending the Fraser Net Zero be scrapped because it's become toxic. It comes as the government weighs up whether to start drilling off the coast of Scotland in the North Sea. And people with accessibility needs will be able to use new virtual queuing systems at attractions like Alton Towers and Legoland. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
3: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
4: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
6: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
5: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
6: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντύμια παιδιά.
7: Βαρόσι Lettings 7263-81-00.
5: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
8: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση από τα

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to superbikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Να δούμε λιγάκι τον καιρό. 20 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και ο ήλιος μαζί μας. Θα ανέβει η θερμοκρασία ίσως και 21 βαθμούς και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι τις 5. Θα δύσει ο ήλιος 7 και 10 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Και εσείς που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι απόψε, βεβαίως κυρία Άννα μου, καλό απόγευμα, θα βγει το φεγγάρι μετά τις 8 και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι το πρωί που θα ξημερώσει με το καλό. 6 και 40 θα ξημερώσει με θερμοκρασία χαμηλότερη αύριο στους 11 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 13 και 20-21 περίπου. Αύριο την Παρασκευή το ίδιο. Το Σάββατο μέχρι και 22 βαθμούς. Κυριακή μέχρι τους 20 βαθμούς. Βροχούλα θα πέσει αύριο την Παρασκευή και το Σάββατο. Περίπου 40%. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Καλό απόγευμα. Λέω να ακούσουμε και λίγα λαϊκά, έτσι, παλιά λαϊκά, όπως κάνουμε πάντα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

Τούγκισσα θα πουλήσει το ρολόι και θα πάρει κομπολόι. Στις 2 και 15 μετά το Ελτίον Ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μεταδώσουμε συνέντευξη με τη Βασούλα Χριστοδούλου, η οποία μιλά στον δόκτορα Γιώργο Γιαλουρίδη, εκπαιδευτικό, για θέμα σεμιναρίων που θα γίνουν εδώ στην παροικία μας το Σάββατο 26, Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, για τον χορό, για τον κυπριακό χορό. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα λοιπόν, στις 2 και 15 με την Βασούλα Χριστοδούλου, η οποία μιλά στον δόκτορ Γιώργο Γιαλουρίδη, εκπαιδευτικό, για τη σημασία που έχει ο κυπριακός χορός στον πολιτισμό. Μείνετε μαζί μας, ακούστε αυτή την πολύ όμορφη συνομιλία. Εμείς συνεχίζουμε με τα διαφημιστικά μας και μετά

0: τραγουδάκι και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
5: geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: geodrive.cy.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 11 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Κύπρο. Και μετά το δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 2:15 θα ακούσουμε μια συνέντευξη με την Βασούλα Χριστοδούλου, η οποία μιλά στον Δόκτωρ Γιώργο Γιαλουρίδη, εκπαιδευτικό, για 3 ημέρες αφιερωμένες στον Κυπριακό χορό, σεμινάρια λοιπόν που θα γίνουν εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, το πρώτο, και τα άλλα 2 στην Κυπριακή Ύπατη Αρμοστία. Το πρώτο το Σάββατο 26 του μήνα και τα άλλα 2 την Κυριακή και τη Δευτέρα. Και μιλώντας για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, χαιρετώ με όλους εκεί, την Επιτροπή, τον Πρόεδρο, τους δασκάλους, όλους τα παιδιά, και επίσης στην Επιτροπή είναι και ο Τάσος, ο οποίος είναι από τον Νίκολα Σπρίντερς. Χαιρετώ τον Τάσο και τον Νίκ και την υπόλοιπη οικογένεια. Το ίδιο χαιρετώ τον Πρόεδρο της Εκκλησίας και τον Τόνι Θεοδόρου, το φίλο μου, και όλους τους υπόλοιπους, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε σε αυτό το σεμινάριο και σε ό,τι κάνουν εκεί.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αυτά λοιπόν. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το χρήσω εκεί στο Edmonton, σε όλα τα καλά παιδιά εκεί που μας ακούνε πάντοτε, τον κύριο Κόκο και την ομάδα του εκεί, την οικογένειά του, τον κύριο Κορνίλιο, τον κύριο Γκίκο, τον κύριο Σπύρο στο Southgate. Λίγο πιο πάνω να πάω στο Southgate που είναι το Wilton, στον Άντι και τους υπόλοιπους. Και να τους χαρίσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι με πολύ αγάπη. Πλησιάζουμε το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας.

χρόνοι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: σκύψω να διαβάσω.
1: Οι τελευταίες ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
3: Την πεποίθηση ότι οι νέες ιδέες στα θέματα της μεθοδολογίας, της ουσίας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που παρουσίασε κατά τη σημερινή συνάντησή του με τον Τουφάνε Χιούρμαν μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις μετά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι έγινε μια καλή συνάντηση και επέδειξε πως ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων επιφυλάχθηκε να μελετήσει τις νέες ιδέες που τέθηκαν στο τραπέζι. Δεν υπήρξε αρνητική τοποθέτηση από τον κύριο Χιούρμαν, ο οποίος σε κάποια θέματα ζήτησε ορισμένες διευκρινήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ερωτήθηκε αν στις νέες ιδέες που έθεσε περιλαμβάνεται και πρόταση για διάνοιξη πρόσθετων οδοφραγμάτων, τα οποία δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι στη συγκεκριμένη φάση δεν θέλει να αναφέρει κάτι. Πρόσθεσε ότι παραμένει συγκεντρωμένος στο πώς μπορούν να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Υπέδειξε μάλιστα ότι αν υπάρξει η αναγκαία πολιτική βούληση, μπορούν να προκύψουν θετικές εξελίξεις ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Ερωτηθείς αν παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερούς ή διευρυμένης συνάντησης στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η αγκριθή αναγκαίο είναι έτοιμος να παραμείνει στη Νέα Υόρκη για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Σε ανακοίνωσή του στα Ηνωμένα Έθνη σημειώνουν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων συναντήθηκαν σήμερα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν είχαν μια καλή συζήτηση επί των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού. Τα Ηνωμένα Έθνη επισημαίνουν ότι οι δύο ηγέτες θα ενημερώσουν τον Γενικό Γραμματέα για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής και θα συζητήσουν μαζί του πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική την οποία δέχεται μετά τον διορισμό Νίκου Τωρναρίτη ως απεσταλμένου του για το Κυπριακό σε Ασία και Αφρική. Ερωτηθεί σχετικά, ξεκαθάρισε πως ο συγκεκριμένος διορισμός δεν εξυπηρετεί καμία απολύτως προεκλογική σκοπιμότητα. Τόνισε ότι ο Νίκος Τωρναρίτης έχει μια τεράστια εμπειρία, προσθέτοντας πως αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν, ούτε από τον Δυσί, ούτε από τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι ο κύριος Τωρναρίτης έχει τεράστια εμπειρία τόσο στο Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και στην Ασιατική Συνέλευση. Για να προσθέσει ότι καλείται να αναλάβει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο σε μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας, όπου η διπλωματική αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι όλα όσα λέγονται από εκεί και πέρα δεν επιθυμεί να τα σχολιάσει, καθότι δεν αφορούν την ουσία. Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της όσον αφορά την ανάπτυξη αλλά και τον πληθωρισμό για το 2026 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Συγκεκριμένα, εκτίμα πως η ανάπτυξη της οικονομίας για το τρέχον έτος θα ανέλθει στο 2,9%, ανεβάζοντας την εκτίμησή της κατά 0,4% συγκριτικά με την πρόβλεψη που είχε κάνει τον περασμένο Ιούνιο. Προς τα πάνω, κατά 0,2% αναθεώρησε την ανάπτυξη και για το 2027 στο 3,1%. Με ανάλογους ρυθμούς αναμένεται να τρέξει η οικονομία και το 2028. Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει πληθωρισμό 3,3% για το 2026 από 0,8% την περσινή χρονιά, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Τον περασμένο Ιούνιο, πριν από την ενεργειακή κρίση, η Κεντρική Τράπεζα προέβλεπε πληθωρισμό μόλις 0,1%. Το 2027 και το 2028 αναμένεται επιβράδυνση των πληθωριστικών πιέσεων στο 2,4% και 1,9% αντίστοιχα. Όσον αφορά την ανεργία, αναμένεται περαιτέρω υποχώρηση στο 3,8% φέτος και σταθεροποίηση στα ίδια επίπεδα την επόμενη διετία. Η 30 Σεπτεμβρίου παραμένει ως ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Μετά το πέρας της νέας συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο κ. Μουσούτας είπε ότι παρουσιάστηκε αναλυτικά από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών η κοστολόγηση της μεταρρύθμισης, προσθέτοντας πως αποφασίστηκε η συνέχιση των συνεδριάσεων δύο φορές την εβδομάδα. Εξέφρασε μάλιστα την ετοιμότητά του Υπουργείου για περαιτέρω εντατικοποίηση των συνεδριάσεων, ακόμη και σε καθημερινή βάση. Την ίδια στιγμή δήλωσε ότι είναι απαράδεκτο ορισμένοι να αναφέρουν ανακρίβειες σχετικά με το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης, με αποτέλεσμα, όπως τόνισε, να δίδεται ενδεχομένως σκόπιμα λανθασμένη πληροφόρηση στους πολίτες. Αρνητική ήταν η απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στο αίτημα του Βρετανού πατέρα να ανασταλεί ποινική δίωξη σε βάρος του σχετικά με την υπόθεση πρόκλησης θανάτου του τρίχρονου γιού του σε ξενοδοχείο της Χλώρακας τον περασμένο Ιούλιο. Ο 37χρονος Βρετανός, επικαλούμενος κυρίως ανθρωπιστικούς λόγους, ζήτησε μέσω του δικηγόρου του τερματισμό της ποινικής του δίωξης. Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ανέφερε ότι λόγω δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη συνέχιση της διαδικασίας και την απόρριψη του αιτήματος, παρότι η νομική υπηρεσία αντιλαμβάνεται το δράμα της οικογένειας. Το δικαστήριο όρισε τις 22 Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία κατά την οποία θα απαντήσει ο πατέρας κατά πόσο παραδέχεται την κατηγορία της πρόκλησης του θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Μέχρι τότε θα παραμείνει ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 9 το βράδυ έως τις 5 αύριο το απόγευμα. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και εν συνεχεία και άλλες περιοχές. Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα. Σε περιοχές καταιγίδας οι άνεμοι δυνατόν να μεταβάλλονται και να ενισχύονται, με ρηπές οι οποίες ενδέχεται να ανέλθουν έως και τα 8 μποφόρ. Και το δελτίο καιρού. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ είναι πιθανό να πέσει και χλάζι. Τοπικά τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
4: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί. Και επίσης να ευχαριστήσουμε τον, ειδικά να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους εκεί να περάσουν καλά, να έχουν μια θαυμάσια μέρα. Θα ήθελα πριν προχωρήσω παρακάτω να πω ότι σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη, κυκλοφόρησαν οι δύο παρικιακές εφημερίδες, η Παρικιακή και η Ελευθερία. Η Παρικιακή φτάνει στα γραφεία μας σαν έντυπο, όμως η Ελευθερία μπορείτε να την διαβάσετε μπαίνοντας στο ίντερνετ www.elευθερία.co.uk. Αυτά κυρίες και κύριοι, και προχωρούμε παρακάτω.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και όπως έχω προαναφέρει, θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε συνέντευξη η οποία έχει σαν θέμα της τρία σεμινάρια που θα γίνουν εδώ στο Λονδίνο το Σάββατο 26, Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Σε μια συνέντευξη λοιπόν όπου η Βασούλα Χριστοδούλου μιλά στον δόκτορα Γεώργιο Γιαλουρίδη, εκπαιδευτικό, και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτές τις τρεις μέρες σεμιναρίου που είναι αφιερωμένη στο χορό, τον κυπριακό χορό και την παράδοση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη.
1: LGR 103,3 στα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και ακούτε το ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου. Σήμερα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στην εκπαίδευση, την παράδοση και την πολιτιστική μας ταυτότητα και στον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά μπορούν να συναντηθούν μέσα από τον παραδοσιακό χορό. Μαζί μας είναι ο Δόκτωρ Γιώργος Γιαλουρίδης, πρώτος λειτουργός εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Με μακρόχρονη ενασχόληση με τον παραδοσιακό χορό, τη διδακτική και την παιδαγωγική αξιοποίησή του. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παραδοσιακού Χορού στην Κύπρο, ενώ εδώ και χρόνια συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και επιμορφώσεις που συνδέουν τον παραδοσιακό χορό με την εκπαίδευση. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία τριήμερη επιμόρφωση από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου αφιερωμένη στο παραδοσιακό χορό της Κύπρου και της Ελλάδας με δράσεις για νέους εκπαιδευτικούς χοροδιδασκάλους αλλά και την ευρύτερη παροικία με επιμορφωτή και ψυχωτή τον Δόκτωρ Γιαλουρίδη. Κύριε Γιαλουρίδη, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Καλώς ορίσατε. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αφορμή της σημερινής μας συζήτησης. Τι οδήγησε στη διοργάνωση αυτής της τριήμερης επιμόρφωσης στο Λονδίνο και ποια ανάγκη έρχεται να καλύψει στα ελληνικά κυπριακά παροικιακά σχολεία?
3: Καταρχάς, κύριε Χριστοδούλου, να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εδώ στην Κύπρο. Είναι μια σημαντική ευκαιρία να συνομιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες, Κύπροι, Ελλαδίτες, εντός και εκτός συνόρων. Yes. Το πώς και ήρθαμε εδώ είναι κάτι το οποίο είχε να αρχίσει πριν την πανδημία, έχει γίνει πλέον σταθμός η πανδημία. Πριν την πανδημία, με μία προσπάθεια της επιμόρφωσης και συνεχίζεται τώρα με την αγαπημένη μου συνάδελφο, συνεργάτη, ήταν κυρία Μαρία Λοΐ, η οποία είναι η προϊστάμενη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, αφουγκράζοντας τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς που συζητούσαμε ανέκαθεν περί παράδοσης και βλέποντας ακριβώς η Μαρία το τι έχει γίνει στην Κύπρο. Γιατί ο χορός, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο παραδοσιακός χορός έχει μπει πλέον ως υποχρεωτική θεματική ενότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα της δημοτικής εκπαίδευσης στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Επομένως, έχουμε δομήσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται στη ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών από πρώτη μέχρι έκτη δημοτικού. Και λαμβάνοντας υπόψη, γιατί κάνατε μια εισαγωγή, επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι όσον αφορά όχι το βιογραφικό, αλλά την εμπειρία μου.
2: Μάλιστα.
3: Ως εκπαιδευτικός και διευθύνων παροικιακού σχολείου την περίοδο 93-98. Επομένως, και μέσα από αυτήν την ιδιότητα είχα εντοπίσει ότι ο παραδοσιακός χώρος στην Ομογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και όχι μόνο, αποτελούσε και αποτελεί με βάση το πώς παρακολουθώ, το τι βλέπω και πώς μιλώ με τη Μαρία, ανέκαθεν έναν κομβικό σημείο σύνδεσης των ομογενών με την παράδοση και τον πολιτισμό της χώρας τους. Είτε η χώρα τους είναι η Κύπρος, είτε η χώρα τους είναι η Ελλάδα. Επομένως και την περίοδο που ήμουν εγώ στην παροικία, στα παροικιακά σχολεία, και την επόμενη περίοδο που παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό γίγνεσθε της παροικίας μας, διαφαίνεται ότι υπάρχει μια άμεση ανάγκη για να παρουσιαστούν και θεωρητικές προσεγγίσεις, το πώς διδάσκεται, αλλά και καλές πρακτικές. Εξού και το τριήμερο έχουμε βιωματικά εργαστήρια. Αυτές οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι βιωματικές αποσκοπούν στο να φέρουν στον κόσμο της παροικίας, είτε αυτός ο κόσμος λέγεται παιδιά, έφηβοι, χοροδιδάσκαλοι, γονείς, πολιτισμικά στοιχεία του χορού, της φορεσιάς, της μουσικής, της παράδοσης και του πολιτισμού γενικότερα της Κύπρου και της Ελλάδας. Επομένως, μέσα σε ένα, με ένα μοντέλο θεωρητικής προσέγγισης και βιωματικής προσέγγισης, επιδιώκουμε ακριβώς να βοηθήσουμε τους άμεσα ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν την παράδοση, τον πολιτισμό της Κύπρου και της Ελλάδας και πώς δίνεται αυτός ο πολιτισμός, αυτή η παράδοση μέσα από τη μουσική, των χωρών, τη φορεσιά στα παιδιά μας. Ευχής έργων, εξού και το έναν εργαστήριο, είναι να αρχίσουμε τη διαδικασία ανάπτυξης αναλυτικού προγράμματος στα παροικιακά σχολεία. Όσον αφορά τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού.
2: Αυτά εξαιρετικά και χαιρόμαστε πάρα πολύ και θα συμφωνήσω μαζί σας για την προϊστάμενη της εκπαιδευτικής αποστολής, κυρία Μαρία Λοή, ότι το έργο της εδώ είναι εξαιρετικό και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και εσάς που θα έρθετε εδώ για να κάνετε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε όμως περισσότερα, να πούμε περισσότερα για τη δράση και τη σημασία του παραδοσιακού χορού, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για σας, για την ενασχόλησή σας με τον παραδοσιακό χορό, γιατί δεν είναι κάτι πρόσφατο, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της δικής σας δραστηριότητας. Όπως έχω προαναφέρει, υπήρξατε και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παραδοσιακού Χορού στην Κύπρο και θα ήθελα να μας πείτε πώς ξεκίνησε η δική σας σχέση με τον παραδοσιακό χορό, γιατί νομίζω αυτό θα εμπνεύσει και τους μαθητές και όσους ενδιαφέρονται για τον παραδοσιακό χορό.
3: Εντάξει, πάμε πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πίσω. Από παιδική ηλικία, όπως και πολλά παιδιά πήγαιναν να μάθουν παραδοσιακό χορό γιατί οι γονείς τους ένιωθαν ότι είναι καθήκον, είναι η ταυτότητα μας, είναι η περηφάνεια μας. Και έτσι μικρό παιδί από 10 χρονών άρχισα και εγώ τότε να ασχολούμαι με τον παραδοσιακό χορό σε ένα χορευτικό στη Λεμεσό. Και σιγά σιγά έφτασα στο σημείο ως φοιτητής πλέον στην Παιδαγωγική Ακαδημία στη Λευκωσία να δω τον χορό μέσα από μια άλλη διάσταση. Είχα την τύχη εκεί να συναντήσω τον καθηγητή και μελλοντικό μέντορα μου στην έρευνα του χορού, τον Αλέξανδρο Ιακωβίδη, καθηγητής πάρα πολλών δασκάλων, ένας σταθμός για όλους εμάς στο θέμα της φυσικής αγωγής και εμένα περισσότερο στο θέμα του χορού, ο οποίος με είχε προβληματίσει πάρα πολύ όσον αφορά αυτό που ενόμιζα τότε, το 1985, τι είναι αυτό που χορεύεις, μου ερώτησε. Και η απάντησή μου, έτσι, ένας φοιτητής, ένας νεαρός 18 ετών, φυσικά χορεύω παραδοσιακούς χορούς. Και στη συνέχεια έγινε μια μεγάλη συζήτηση αν αυτό που χορεύεις τότε νομίζεις είναι παραδοσιακός χορός. Με τις δικές μου γνώσεις, εμπειρίες τότε, ήμουν σίγουρος ότι χορεύω παραδοσιακό χορό. Μια εποχή που το 1985 στην Κύπρο είναι κάτι που βλέπουμε σήμερα και σε πολλές περιπτώσεις στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, στην Ομογένεια. Να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, 10 ζευγάρια, να κάνουν όλοι το ίδιο πράγμα, χορογραφημένα, με έναν απόλυτο συντονισμών στην κίνηση, στο κάθισμα, στα χέρια, στο ύψος των χεριών κλπ. Κλπ. Τότε το 1985, κυρία Χριστοδούλου μου, νόμιζα ότι χόρευα παραδοσιακούς χορούς. Ότι αυτό ναι, είναι παραδοσιακός χορός. Οπότε ήταν η αρχή μιας μεγάλης δράσης στη συνέχεια. Γιατί πέραν από το ότι ήμασταν στο χορευτικό όμιλο της Ακαδημίας ως χορευτές, πέρα από αυτόν ήμασταν δάσκαλοι. Ήμασταν οι μελλοντικοί δάσκαλοι αυτού του τόπου. Και ο προβληματισμός ήταν πλέον μια φιλοσοφία ζωής. Εσείς οι δάσκαλοι, τι θα δώσετε στα παιδιά, ένα φτιαχτό, μια φτιαχτή παράδοση, έναν δημιούργημα χορογράφων, χοροδιδασκάλων, που ο σκοπός είναι ο εντυπωσιασμός, ή μήπως κάτι άλλο το οποίο βρίσκεται στα χωριά, βρίσκεται στις γιαγιάδες και στους παππούδες. Τότε λοιπόν, το 1985, ήταν η χρονολογία όπου μετά από τους προβληματισμούς, τις συζητήσεις, είπαμε ωραία, πάμε να ερευνήσουμε τον παραδοσιακό χορό. Και βγήκαμε στα χωριά της Κύπρου, εντοπίσαμε παππούδες, γιαγιάδες, όπου είχαμε μια σειρά από βιντεοσκοπήσεις, μαγνητοφωνήσεις, και στη συνέχεια μέσα από τις καταγραφές απομαγνητοφωνήσαμε τα όσα είδαμε και ακούσαμε και καταλήξαμε σε πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα που είχαν να κάνουν με τον παραδοσιακό χορό. Πώς ήταν ο παραδοσιακός χορός και πώς έπρεπε να παρουσιάζεται. Αυτά ως η αφετηρία, το πώς έγινε η ενασχόληση πέρα από την εκμάθηση σε κάτι πιο επιστημονικό, πιο σοβαρό όσον αφορά τη μελέτη.
2: Έχετε συνέχεια ναι, παρακαλώ. Να πω μια παρένθεση, γιατί βρήκα κάτι που έχετε χρησιμοποιήσει, μια πολύ χαρακτηριστική φράση, ότι η παράδοση δεν είναι μουσείο βημάτων. Και αυτό νομίζω θέλετε να πείτε πολλά με αυτό, με αυτή τη φράση.
3: Ναι, ακριβώς. Από τη στιγμή που είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε το χορό, παίρνουμε την κίνηση και παρουσιάζεται όπως ήταν τότε. Δηλαδή ένα μουσιακό αντικείμενο, ένα μουσιακό έκθεμα δεν έχει αλλοιωθεί, γιατί είναι ένα άψυχο αντικείμενο. Είναι εκεί στην προθήκη. Από τη στιγμή που ο χορός μπαίνει στον άνθρωπο, μπαίνει στην ιδιοσυγκρασία, στην κινητική του ανάπτυξη, πάβει να είναι παραδοσιακός και οπωσδήποτε έχει τις μεταλλάξεις του. Εάν πάρουμε το πώς εχόρευε ο πρόγονος μου, ο παππούς, η γιαγιά, που δεν μετακινείται με αυτοκίνητο, περπατούσε, έσκαβε, οι κινήσεις του ήταν διαφορετικές, η κινητική του συμπεριφορά ήταν εντελώς διαφορετική από τη δική μου, ο τρόπος που μάθαινε το χορό ήταν εντελώς διαφορετικό. Εγώ διδάχτηκα από χοροδιδάσκαλο στην αρχή, μετά μπήκα στον παραδοσιακό τρόπο, έβλεπα από βιντεοσκοπήσεις και από τις επισκέψεις και αντέγραφα, χωρίς να μου πει παππούς, η γιαγιά, στις κοπέλες πρέπει να κάνεις το χέρι σου με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να κάνεις το κτήμα με αυτόν τον τρόπο. Απλά ήταν το μιμητικό μοντέλο. Ναι. Επομένως, το πώς διδάσκεται ο χορός αμέσως πάβει να δημιουργεί τη σχέση με ένα μουσιακό αντικείμενο. Προχωρούμε σε ανανέωση, αλλά με περιορισμούς, με όρια όσον αφορά το τι είναι αυτό που παρουσιάζουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα παιδί της τρίτης ή τέταρτης γενιάς που μεγαλώνει στο εξωτερικό, εκτός που δεν μεγαλώνει στην Κύπρο, επίσης μπορεί να μην μιλά άπτεστα ελληνικά, μπορεί όμως μέσα από ένα κυπριακό ή αν θέλετε ελληνικό χορό να αισθανθεί ότι ανήκει σε αυτή την πολιτιστική παράδοση. Δηλαδή θα λέγατε ότι μπορεί ο χορός να γίνει μία γλώσσα ταυτότητας, εκεί που ίσως η ίδια η γλώσσα να αρχίζει να εξασθενεί.
3: Ας μην ξεχνάμε ακριβώς αυτά που λέτε, ας μην ξεχνάμε το χορός είναι η γλώσσα του σώματος.
2: Έτσι.
3: Είναι η γλώσσα του σώματος που επικοινωνεί οποιοδήποτε, είτε εντός είτε εκτός Κύπρου Ελλάδας. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, αλλά και στην Παρικία και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, βιώνουμε το πολυπολιτισμικό στοιχείο. Είμαστε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Μέσα από το χώρο, ακριβώς που είναι η γλώσσα του σώματος, βλέπουμε ότι αγκαλιάζει όλους από τις διάφορες χώρες, από τα διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. Επομένως, όταν στην Κύπρο, για παράδειγμα, βλέπουμε τα παιδιά με τις μαντήλες να χορεύουν καλαματιανό, αυτό σημαίνει ότι έχει περάσει μέσα τους όχι μόνο η κίνηση, αλλά και το γιατί χορεύουν καλαματιανό. Τι είναι ο καλαματιανός? Ή το χορός της Τατσιάς, να πάρω ένα χαρακτηριστικό χορό της Κύπρου. Βλέπω παιδιά από άλλες χώρες. Το έχω διδάξει στην Παρικία. Τα παιδιά μας εντυπωσιάζονται από τους κυπριακούς χορούς. Εάν προσεγγίσω το χορό με τον σωστό τρόπο, που για μένα είναι πέρα από την κίνηση, είναι η ιστορία, είναι η γεωγραφία, είναι τα έθιμα, και μεταλήξω στην κίνηση, τότε το παιδί, είτε είναι της Παρικίας, είτε είναι της Ελλάδας, της Αμερικής, της οποιασδήποτε χώρα, θα ξέρει τι χορ κίνηση το ζητούμενο, στο να προσεγγίσω την κίνηση. Και ο χορός είναι το μέσο που θα με βοηθήσει. Ακόμη και στο τραγούδι. Γιατί όταν το αγαπήσει, θα μάθει και το τραγούδι στα ελληνικά, στα κυπριακά να το τραγουδά.
2: Και αυτό μας φέρνει στην πρώτη από τις τρεις δράσεις του προγράμματος, η οποία απευθύνεται ακριβώς στους νέους. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 2:30 το απόγευμα, βλέπω είναι για 2 ώρες, μέχρι τις 4:30 ώρα Λονδίνου, και είναι για παιδιά άνω των 12 ετών. Υπάρχει μάλιστα και η προοπτική κάποιοι από αυτούς τους νέους να συμμετάσχουν στο μέλλον και στη διδασκαλία του παραδοσιακού χώρου στα παρικιακά σχολεία. Πόσο σημαντικό είναι να μην βλέπουμε τα παιδιά μόνο ως μαθητές της παράδοσης, αλλά και ως τους αυριανούς φορείς και μεταδοτές, κύριε Γιαλουρίδη?
3: Ακριβώς αυτό, κύριε Χρυστοδουλή, ήταν κάτι που συζητήσαμε με τη Μαρία και μου έδωσε αυτές τις πληροφορίες, ότι πολλά παιδιά, αφού τελειώσουν το σχολείο ή ακόμη και ενώ είναι στο σχολείο, διδάσκουν χορό. Και για να με ειλικρινήσει, παραξένεψε με αυτή η κατάσταση που υπάρχει, λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον ο παραδοσιακός χορός στην Ελλάδα, οπωσδήποτε περισσότερο από ότι στην Κύπρο, για να διδάσκεται σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός είναι qualified. Ο εκπαιδευτικός σημαίνει ότι έχει περάσει τις εξετάσεις του, έχει περάσει όλα τα απαιτούμενα και έχει τα προσόντα διδασκαλίας του παραδοσιακού χορού. Στην Κύπρο μπορεί να μην είναι τόσο αυστηρά οριοθετημένο, αλλά και πάλι αυτός που διδάσκει χορό πρέπει να περάσει μέσα από εκπαίδευση, μέσα από παιδαγωγική κατάρτιση, μέσα από ψυχολογία, και μου προξένεψε έτσι μια απορία, λέω, μα γίνεται αυτό το πράγμα? Όπως και να έχει, αυτό είναι που γίνεται. Πολλά παιδιά συνεχίζουν και είπαμε τουλάχιστον ας δοθούν κάποιες γνώσεις, κάποιες δεξιότητες, κάποιες καλές πρακτικές να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά από μαθητές να προχωρήσουν σε ένα άλλο επίπεδο. Και εγώ προσωπικά καταθέτω την ευχή και το όραμα, αν θέλετε, να δημιουργηθούν τέτοια προγράμματα για αυτά τα παιδιά για πιο επιστημονική κατάρτιση. Να μην είναι απλά εμπειρική η επαφή τους για να έρχονται ήδη μετά να το δίνουν το αντικείμενο αυτό στους υπόλοιπους, στα υπόλοιπα παιδιά. Να είναι μια πιο σοβαρή επιστημονική προσέγγιση, γιατί σίγουρα θα επηρεάσει το αποτέλεσμα.
2: Και μάλιστα στη δεύτερη δράση απευθύνεστε ακριβώς σε εκπαιδευτικούς και χοροδιδασκάλους. Νομίζω την Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Και αυτό μπορούν να παρευρεθούν Δηλαδή όλα τα παιδιά, όσα παιδιά επιθυμούν ή του συγκεκριμένου σχολείου. Γιατί βλέπω εδώ, παράδειγμα, το Σάββατο 26 είναι στην εκκλησία, στο Χολ του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστού. Μπορούν να πάνε και από άλλα σχολεία. Έτσι, για να το διευκρινίσουμε αυτό, για όσοι γονείς θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους, αν μπορούν να το κάνουν αυτό.
3: Από όσο γνωρίζω, έχουν ανοιχτή η πρόσκληση πλατφόρμα για να δηλώσουν ενδιαφέρον οποιοδήποτε μπορεί να παρευρεθεί, ναι, από οποιοδήποτε χώρο σχολείων του Λονδίνου.
2: Μάλιστα. Και στην τρίτη μέρα του προγράμματος, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, θα είναι ένα πρόγραμμα που είναι ανοιχτό για όλους, για όλη την παροικία. Φυσικά θα πρέπει να κάνουν κράτηση μέσω του Eventbrite, από το πολιτιστικό τμήμα της ΥΠΑ της Αρμοστίας ή από την ΚΕΑ. Τι θα δούμε, τι θα μας παρουσιάσετε στην τελευταία μέρα που είναι ανοιχτό για όλους?
3: Είναι ένα θέμα καινούριο, θα έλεγα, το οποίο έχω προσεγγίσει μέσα από προβληματισμό εδώ στο νησί, για το θέμα του well-being. Mm. Η ευζωία, το well-being του ανθρώπου κλονίζεται από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα. Μέσα από την εμπειρία της διδασκαλίας μου διαπίστωσα, επιβεβαίωσα μάλλον, το επιστημονικό εύρημα που λέει ότι όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιήσει την άσκηση, αλλάζει διάθεση, η ψυχολογία του είναι πιο καλή, είναι σε μια ευδιαθεσία και παρουσιάζεται μια ευεξία στη ζωή του, ερευνητικά δεδομένα και συμπεράσματα μέσα από άλλους ερευνητές, επιστημονικές εργασίες. Η δική μου εμπειρία, πέρα από τη μελέτη που είχα κάνει, έλεγε ότι όντως όταν τα παιδιά και οι ενήλικες έρθουν να κάνουν χορό, έρχονται με μια διάθεση αρνητική, προσουδέτερη, του τύπου πάλι πρέπει να κάνω το ίδιο, πάλι είμαι κουρασμένος, είμαι ταλαιπωρημένη, λέει μια, άργησα στη δουλειά, μου έτυχε αυτό, μου έτυχε εκείνο. Και το λέω ότι πολλές φορές, θυμάστε τι είχαμε μπει, πώς θα είμαστε μετά το χορό. Και όντως μετά από το χορό, καταρχάς δεν τελειώνουν στη μία ώρα που υποτίθεται πρέπει να τελειώσουν. Γίνεται ανάμιση ώρα να τελειώσουν, να φύγουν καταϊδρωμένοι παιδιά και ενήλικες, και το τονίζω αυτό.

0: κάναμε τα μέτρα μας και έβλεπες ότι όταν έλεγα στους χορευτές να έχετε απόσταση ενός μέτρου ένας από τον άλλον, δεν δικαιούστε να αγγίζετε, δεν μπορείτε να έχετε επαφή ο ένας με τον άλλο. Τους είχα βάλει ειδικά σχοινιά με αντισηπτικά να κρατούν τα σχοινιά αντί να κρατάω ένας τον άλλον. Και κάποια στιγμή και εγώ ίδιος ένιωσα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Γιατί ο χορός είναι επαφή. Ο παραδοσιακός χορός είναι ένωση του σώματος, του χεριού, να πιάσω το χέρι του άλλου, να νιώσω το ανεβοκατέβασμα ο ένας του άλλου. Επομένως, είπαμε ωραία, το αφήνουμε, άστε το, προδοκίμασα να το κάνω και διαδικτυακά.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί ο παραδοσιακός χορός να διδαχτεί μέσα από μια κάμερα? Το εγκαταλείψαμε, περιοριστήκαμε στα σπίτια μας και με την επάνωδό μας συζητούσαμε πόσο μας έλειψε αυτή η κοινωνική συνέβρεση μέσα στον κύκλο. Και αυτόν είναι που έρχομαι τώρα να δώσω με τη διάλεξη στο κοινό, ότι ο χορός δεν είναι κίνηση μόνο, είναι κοινωνικοποίηση, είναι ψυχολογία, είναι ψυχοθεραπεία, γιατί αλλάζει τις ορμόνες μας και μας δημιουργεί αυτή την ωραία όμορφη ψυχική γαλήνη και διάθεση να χορέψω, να χαρώ, να κλάψω, να μοιραστώ μαζί με τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου. Πέραν όμως από το well-being, ο παραδοσιακός χορός ενισχύει αυτό που είπαμε στην αρχή, κυρία Χριστοδούλου, και ειδικά για την ομογένεια, ενισχύει την ταυτότητα,
1: ναι,
0: ενισχύει την περηφάνεια. Δεν μπορώ να χορεύω Κύπρον ή Ελλάδα και να μην βλέπω την ιστορία μπροστά μου, να φοράω την παραδοσιακή φορεσιά και να μην νιώθω ότι αυτή η φορεσιά εράφτηκε στο χέρι, εκεντήθηκε από μια κεντήτρια, υφάνθηκε από μια υφάντρα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα για μένα? Πώς μπορώ να το σεβαστώ και να το μεταδώσω? Επομένως, δεν χορεύω απλά. Δεν χορεύει απλά το σώμα. Χορεύει ολόκληρη ιστορία, η οποία έχει να πει πάρα πολλά για αυτόν τον τόπο.
1: Είναι πάρα πολύ σωστά και τώρα είναι για τα παιδιά, όμως βοηθάει γενικά στην αυριανή ζωή τους, για την ψυχική υγεία, για την υγεία, γιατί είναι και γυμναστική, και για την ταυτότητά μας, που αυτό πρέπει και είμαστε περήφανοι, και όταν κάνουμε κάτι που είναι παράδοση μας, σίγουρα αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Λοιπόν, τι θέλετε να μείνει μετά από αυτό το τριήμερο και ποια είναι τα επόμενα βήματα?
0: Προσδοκία μου είναι να μείνει η ανάγκη για συνέχεια. Θα ήθελα να δώσω το μήνυμα ακριβώς, ναι, ότι δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε να αρχίσει.
1: Έτσι.
0: Και αυτή η αρχή θα ήθελα κάποια στιγμή να την βλέπω να έχει συνέχεια, να έχει έναν ταξίδι στο αύριο, μπορεί χωρίς εμένα, μπορεί με οποιουσδήποτε άλλους, φτάνει να δοθεί η βάση, τα ιερά θεμέλια για να χτιστεί αυτό το οικοδόμημα. Και το λέω αυτό γιατί έζησα στην Κύπρο, όταν αρχίσαμε το 2011 ως επιθεωρητής της φυσικής αγωγής στα σχολεία, να βάζουμε τον παραδοσιακό χορό ως υποχρεωτική θεματική, είχαμε αρνητικές αντιδράσεις. Γιατί μέχρι τότε δεν χορεύαν τα αγόρια, χορεύαν τα κορίτσια μόνο. Δεν χορεύαν όλα τα κορίτσια. Χορεύαν τότε τα κορίτσια τα οποία έκαναν μαθήματα το απόγευμα σε ένα χοροδιδασκαλείο. Και είπαμε ότι ο χορός είναι για όλους.
1: Έτσι.
0: Οπότε αν περάσαμε μέσα από μια διαδικασία αντίδρασης, άρνησης, αλλά σήμερα, κυρία Χριστοδούλου μου, και νιώθω με συγκίνηση την ανάγκη να το πω, κάθε χρόνο στη Λεμεσό, για πέμπτη χρονιά έγινε το Μάιο, πάμε για την έκτη, 1000 παιδιά μαζεύονται, αγόρια και κορίτσια, στην πλατεία του παλιού λιμανιού στη Λεμεσό και χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, αγόρια και κορίτσια. Και για πρώτη φορά στην επαρχία

0: αρχή αντισπάπου το έκαναμε επίσης με 550 παιδιά. Το μήνυμα δόθηκε και του χρόνου με το καλό, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας χορού, όλες οι επαρχίες της Κύπρου θα χορεύουν παραδοσιακό χορό στις πλατείες από τα παιδιά των σχολείων. Το τονίζω, όχι τα παιδιά των χοροδιδασκαλείων.
1: Το σχολείο,
0: γιατί
1: εξαιρετικό.
0: Διδάσκονται στο σχολείο και νιώθουν περηφάνεια που διδάσκονται και παρουσιάζουν τους χορούς τους και τους καμαρώνουν, ναι, τους καμαρώνουν οι γονείς τους.
1: Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορέσατε, που το καταφέρατε αυτό, γιατί είναι κάτι πολύ όμορφο και για όσους το βλέπουν αισθανόμαστε περήφανοι να το βλέπουμε, αλλά και για τους ίδιους. Και εδώ μία τελευταία ερώτηση. Κύριε Γιαλουρίδη, θα ήθελα να ρωτήσω ότι ένα παιδί που δεν έχει πολλές γνώσεις για το χορό αισθάνεται ίσως ότι δεν είναι τόσο καλός στο χορό, θα μπορούσε να παρευρεθεί σε αυτό το τριήμερο εργαστήριο? Πιστεύετε ότι κάτι θα πάρει και ίσως να φύγει και να αισθάνεται καλύτερα από ό,τι αισθανόταν πριν, να έχει αυτό, να μην έχει το θάρρος για να συνεχίσει, ναι, με το χορό και εσείς να το βοηθήσετε? Εγώ πάντως, ακούγοντας εσάς, πραγματικά θέλω να χορέψω. Θέλω να έρθω στην Κύπρο και να παρευρεθώ σε αυτές τα group που κάνετε.
0: Ωραία. Αυτό σημαίνει πέτυχε, κυρία Χριστοδούλου, ότι κατάφερα, ναι, να μεταφέρω την περιέργεια, το ενδιαφέρον, την αγάπη. Και με αυτόν τον τρόπο θα πάω στο Λονδίνο και θα κάνω τις παρουσιάσεις, τα τρία εργαστήρια της, προς τα παιδιά, προς τους ενήλικες, και θέλω να δώσω το μήνυμα ότι ο χορός είναι για όλους. Όπως ο αθλητισμός είναι για όλους και ο χορός είναι για όλους. Και αυτό θα δείτε ότι δεν είναι μόνο μια θεωρία, γιατί αρχίζεις με θεωρία και αν δεν την πλαισιώσεις με την πρακτική εφαρμογή, και αν δεν καταφέρει να πρακτικοποιήσεις τη θεωρία, πέτυχες. Και όταν θα πάμε να το δούμε αυτό στην πράξη, θα δείτε ότι οι δραστηριότητες που θα χρησιμοποιήσω και οι πρακτικές αγκαλιάζουν όλους και δεν ασχολούμαι με ελίτ, ναι, στο χορό. Έτσι. Δεν με απασχολεί ο πρικισμένος μόνο, με απασχολεί το άτομο αυτό που λέει δεν μπορώ να χορέψω, είμαι αρρύθμος, δεν έχω συντονισμό καλό. Οι δραστηριότητες είναι τέτοιες που θα προσκαλέσουν όλους στη διαδικασία, γιατί το καλύτερο αποτέλεσμα είναι ότι μαθαίνω μέσα από το παιχνίδι, μαθαίνω μέσα από παιχνιώδη προσέγγιση και ξαφνικά λες έμαθα να χορεύω.
1: Έτσι.
0: Οπότε όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ ενθαρρυντικό και πολύ συγκινητικό, γιατί το λέτε με πάθος, το αισθάνεστε, ότι αισθάνεστε υπεύθυνος, ότι πρέπει να βοηθήσετε και αυτούς που είναι ίσως άριθμοι και δεν έχουν αυτή την άνεση. Κύριε Γιαλουρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, γιατί με έχετε προσκαλέσει με μια μεγάλη πρόξη. Η πρόκληση που έχει να κάνει την παράδοση, την ιστορία αυτού του τόπου, Κύπρος, Ελλάδα, χορός και όλα τα σχετικά, ναι, όπως το είπατε, με παθιάζει.
1: Έτσι. Ναι, φαίνεται.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Γιατί αν δεν νιώσεις το πάθος, δεν μπορείς να το μεταδώσεις.
1: Έτσι.
0: Και ο χορός είναι πάθος.
1: Πολύ σωστό. Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Καλώς να μας έρθετε, καλές επιτυχίες και καλή συνέχεια σε αυτό το σημαντικό έργο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας.

0: It's LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Konstantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Konstantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Konstantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

έχω επιμίσει. Καλό απόγευμα και πάλι κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω την σύζυγο του αείμνηστου πλέον Βάσου Μποιατζή, ο οποίος είναι κατάγεται από την Ακανθού. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με μουσική, με πολλές συνθέσεις και στίχους. Έχει γράψει αρκετούς στίχους και τραγούδια. Έφυγε από τη ζωή πρόσφατα και περισσότερα δεν έχουμε για την κηδεία του. Η σύζυγος του λοιπόν μας πήρε τηλέφωνο και επιθυμεί να χαρίσουμε ένα τραγούδι δικό του, τα Στυλάρκα, το οποίο χαρίζει στους συγχωριανούς του. Αποχαιρετισμός λοιπόν και στον ίδιο τον Βάσο Μποιατζή και επίσης στους συγχωριανούς. Ένα τραγούδι που τραγουδά ο καλός μου φίλος ο Γιώργος ο Γρηγορίου. Χαιρετώ Γιώργο, καλό απόγευμα και εύχομαι να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Και να πούμε αιωνία μνήμη στον αείμνηστο πλέον Βάσο Μποιατζή. Στη Λάρκα λοιπόν. Πάμε.

ο Ρώσο Γρηγορίου λοιπόν, σε τραγούδι του Βάσου Ποιαζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, αφιερωμένο σε όλους τους συγχωριανούς του. Αποχαιρετισμός, αιωνία του να είναι η μνήμη. Διαβάζουμε ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, για το Greek Library of London. Ανοίγουμε επίσημα τις πόρτες μας αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026. Κλείστε την επίσκεψή σας. Για πρώτη φορά η βιβλιοθήκη αποκτά το δικό της χώρο ανοιχτό στο κοινό. Επίσης, έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι η βιβλιοθήκη επέκτησε το δικό της ηλεκτρονικό σύστημα και οι συνδρομές μας ανανεώνονται. Ο κατάλογος μας είναι πλέον online. Στο catalog.greeklibrary.org θα βρείτε ολόκληρη τη συλλογή μας με αναζήτηση, ανατίτλο, συγγραφέα, εκδότη, κατηγορία ή είδος. Βλέπετε αμέσως ποια βιβλία είναι διαθέσιμα και ποια είναι δανεισμένα. Ο λογαριασμός είναι δωρεάν και ανοιχτός σε όλους. Με αυτόν μπορείτε να κάνετε κράτηση σε βιβλίο που είναι δανεισμένο και να ειδοποιηθείτε με email πως επιστρέφει. Κλείστε λοιπόν την επίσκεψή σας στη βιβλιοθήκη. Η επίσκεψη κλείνεται εκ των προτέρων. Είμαστε μια μικρή βιβλιοθήκη που λειτουργεί με εθελοντές και θέσεις είναι περιορισμένες. Οπότε χρειάζεται να κρατήσετε θέση πριν έρθετε. Η κράτηση γίνεται σε ένα λεπτό. Μπείτε στο catalog.greeklibrary.org/opac/visit. Διαλέξτε ημερομηνία και ένα 15 λεπτό παράθυρο άφιξης. Αφήστε μας το όνομα και το email σας. Θα λάβετε αμέσως επιβεβαίωση με email. Η θέση σας είναι εξασφαλισμένη για τουλάχιστον μία ώρα και τις ήσυχες μέρες μπορείτε να μείνετε όσο θέλετε. Δεν χρειάζεται να είστε μέλος για να μας επισκεφτείτε. Αν όμως είστε, συνδεθείτε πρώτα ώστε η επίσκεψή σας να καταγραφεί στο λογαριασμό σας. Επίσης, εσείς που δεν έχετε πρόσβαση στο email, υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο θα δώσω τώρα αμέσως. Μπορείτε να πάρετε και να αφήσετε μήνυμα και οι άνθρωποι εκεί της βιβλιοθήκης θα σας πάρουν πίσω να κάνουν διευθετήσεις. Το τηλέφωνο είναι 077 25 40 32 44. Επαναλαμβάνω, 077 25 40 32 44. Να ευχηθούμε καλές επιτυχίες, όλα πάνε καλά και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Να σας πω πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, one of the Greece's biggest stars, is coming to London at the Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν έρχεται στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall, την 5η 22 Οκτωβρίου, χορηγός Garry's Capital and Alpha Bank London. Official radio partner London Greek Radio.

τόσο. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

Ευθύμης Αγυρός. Θα σας πω για την υγεία των ανδρών που έχει μεγάλη σημασία και μια εκδήλωση που θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove, Wood Green N22, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 12 έως τις 3 στο απόγευμα, εκεί στο χώρο του καφενείου, κάτω στο ισόγειο. Η ευκαιρία να συναντήσετε τον Dr. Jay Thomas και την ιατρική ομάδα του από το Cheshire Road Surgery. Μπορείτε να ρωτήσετε και να μάθετε για καρκίνο του προστάτη και του εντέρου, πληροφόρηση από την ομάδα διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης και όλα αυτά υπό την αιγίδα του British Heart Foundation. Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, N22, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 12 έως τις 3 το απόγευμα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να χαιρετήσουμε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την διεύθυνση, την κυρία Χρυστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και το προσωπικό εκεί, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη και επίσης τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του, κάτω στο καφενείο να χαιρετήσουμε όλους εκεί, τον Κώστα, την Βικτόρια, καλό απόγευμα, στην Αναστασία και την Μαρία και τους υπόλοιπους, καθώς και όλο το προσωπικό και το υπόλοιπο προσωπικό και όλους τους άλλους, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, που είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι και το τραγούδι της εβδομάδας. Πάμε να το ακούσουμε. LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
2: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7 p.m. to 8 p.m. we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7 p.m. exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων

0: τηλέφωνα αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: GR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Δημητρίου & English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θεοφίφου στην παρέα μέχρι και τις 7. Με τις μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες εδώ με τον Αντρέα Μιχαηλίδη. Sit back, relax. Enjoy the sounds of London Greek Radio.

0: authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-881-2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22-5HU. Or email us on cycc6363@gmail.com.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Καλώς την αγάπη.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

10 λεπτά πριν τις 7. Ήρθε η ώρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7. Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας εδώ κάθε Πέμπτη. Delphi Foods, Family Made Tips, Salads, Olive Tapas. Using only the finest quality ingredients in all of their products. You want the best, choose Delphi. All your favorites and so much more from their home to yours. Quality, innovation, family made recipes. Look out for the Delphi brand at your local store. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Θα τα αφήνω με τη μουσική.

0: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Για πάντα ναι, Αντιγόνη, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε? Ελπίζω είστε όλοι καλά. Αντώνης Προκοπίου εδώ μαζί σας. Είναι Πέμπτη βράδυ, τι κάνετε αγάπες μου? I'm so excited to be back with you, κοντά στο μικρόφωνο. Και πάλι απόψε ευχαριστώ για την ακρόαση σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Φωτ, ευχαριστώ Κλέ, ευχαριστώ Ελένη. Nice to meet you, Ελένη, for the first time, and good to see you again, Claire, and always lovely to see Fodula, and lovely to learn about UKTS, thalassemia, and all that is related, and the monthly information show, and also to hear Eleni talking about sickle cell. So, so interesting. See you next month, ladies. Antonis Prokopio, edo mazisas, mechri, getis thega.

Παντελής Παντελίδης. Αν είσαι εκεί 9 λεπτά μετά τις 8, είναι Πέμπτη βράδυ. It's Thursday night, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας. You can't tell me off for forgetting to say it this week. Δεν επιτρέπεται να θυμώσεις μαζί μου. Το είπα, I've said it. Και ευχαριστώ αγαπητοί ακροατές που κάνετε την βραδιά ξεχωριστή. Thank you so much for joining me. Αντώνης Προκοπίου εδώ μαζί σας στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου μέχρι και τις 10 απόψε.

15 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα σας και πάλι και καλησπέρα Αριστίδη, ο κύριος Αριστίδης που μένει στο Windsor. Α, κοντά στο δικό μου το σπίτι. Αριστίδη μου, ευχαριστώ για την συντροφιά σου και το επόμενο τραγούδι είναι από μένα για σένα, Γιάννης Πλούταρχος, το καλύτερο παιδί.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος. Γιώργος Σαπούνης. George the Soap. Γιώργος Σαμπάνης. Αμάν τηλεφωνήματα απόψε. Ευχαριστώ σε όλους. Thank you for your patience. Περιμένετε σας, παρακαλώ. Καλησπέρα, Αριστίδη, και πάλι που μένει στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Ευχαριστώ, κύριε Αριστίδη. Ο Ηλίας Βρετός τώρα. Πάρε να έχεις 24 λεπτά μετά τις 8.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

τη ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

Η Νικηφόρος Βιλθούρκας είναι 8.30 ακριβώς. Ο καιρός αύριο. Time for the half past forecast. Ο καιρός στο Λονδίνο αύριο. What happened to those heady, heaty days? Ο καιρός στο Λονδίνο αύριο με υψηλότερες θερμοκρασίες της 20 βαθμούς Κελσίου με μουντή ηλιοφάνεια. Only 20 degrees, a day of hazy sunshine in London with highest temperatures reaching 20 degrees centigrade. Έλα να δούμε, any advance on 20? No. Στο Birmingham, 17 βαθμούς Κελσίου αύριο με 50% πιθανότητα βροχής. 17 degree highs in Birmingham and a 50% chance of rain. Στην Αθήνα όμως, πολύ καλός ο καιρός στην Αθήνα αύριο. Η Αθήνα θα έχει μεγιστές θερμοκρασίες 28 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Ζέστη στην Αθήνα. A lovely day. Highest temperatures 28 degrees and plenty of sunshine. What's the weather going to be like in God's little acre? Let's have a quick look. Στην Κύπρο αύριο οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 26 βαθμούς Κελσίου με 50% πιθανότητα βροχής. A 50% chance of rain in Cyprus, which I'm sure is very, very welcome, and highs of 26 degrees.

Μα τι ωραίο τραγούδι. 25 λεπτά πριν τις 9. Αντώνης Προκοπίου μαζί σας. Ευχαριστώ για την συντροφιά σας. Το επόμενο τραγούδι το τραγουδάει η Γιοργίνα Νικάκη. Μα τι ωραίο όνομα. Γιοργίνα Νικάκη.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Κουφός, όχι η Γιώργινα Νικάκη, the wonders of live radio, the computer jumped. Γιώργινα Νικάκη τώρα στα καλύτερα μου.

Λεβεντόπεδο Γιάννης Καλατζής. Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι μου θυμίζει τον Peter Christensen από το Greek City. What a lovely, lovely man he was. Καλησπέρα και πάλι Φωτούλα, Φωτούλα from UKTS. Her and her colleagues doing sterling work for the UK Thalassemia Society charity. And Φωτούλα μου...

Ευχαριστώ, γλυκέρια. 10 λεπτά πριν τις 9 Βαλεντίνα. Hello, καλησπέρα. Ευχαριστώ που τηλεφώνησες και χάρηκα που μιλήσαμε. Always lovely to talk to you. And everybody, of course. Oh, phew, close one. Everyone. Ευχαριστώ σε όλους για τα μηνύματα σας και τα τηλεφωνήματα σας. Η Βαλεντίνα έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι. Δεν υπάρχουν λόγια. Σταμάτης Κόκοτας.

Βρέχει ο Θεός, σταμάτης, γκόγκοντας 5 λεπτά πριν τις 9. Έχουμε φιλιά μεταξύ των ακροατών. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από την κυρία Κομιτόπουλου στην κυρία Λοΐζου.

Παντελής Θαλασσινός Ναγαμπάς. Θα λήξουμε, θα αλλάξουμε το ρυθμό μας λίγο. Η Γιούλια Γκαλιμάνη στα καλύτερα που έρχονται.

Αποστολία ζωή, άσε ό,τι κάνεις και καλησπέρα σας και πάλι και καλώς ορίσατε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής απόψε. Αντώνης Προκοπίου μαζί σας. Thank you so much for your company. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Why is he laughing? He's laughing. Εγώ γελάω. Επειδή είναι ώρα. Είναι σχεδόν 6 λεπτά μετά τις 9 και ώρα για σε άλλα νέα. And in other news this evening, headline: female black pudding winner. June Weir, aged 73, won the annual official black pudding throwing, the black pudding throwing championship last Sunday, becoming the first female champion in the 100-year history of the Black Pudding Throwing Championship. The event raises money for charity and sees throwers hurl black puddings at Yorkshire puddings. The tradition has its roots in the Lancashire-Yorkshire rivalry, thought to date back to the War of the Roses, when opposing armies are said to have run out of ammunition during a battle, resulting in them throwing food at each other instead. 7 λεπτά μετά τις 9. Ευχαριστώ και πάλι που είστε μαζί μου. Αντώνης Προκοπίου μαζί σας. This is London Greek Radio.

Μπράβο, indeed. Ευχαριστώ και εγώ, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Αργύρος, live at the Royal Albert Hall. What a performance. Είναι σχεδόν 15 λεπτά μετά τις 9. Και τι σημαίνει και τι συμβαίνει στις 9 παρατέταρτο κάθε πέμπτη βράδυ? What goes on at a quarter past nine? Well, you may not be able to tell me. It is, of course, the cuddle at quarter past. Who fancies Gos Thelli? Who fancies a little smooch? Δος τους διπλασάς μεγάλη αγκαλιά, ένα φίλι και πες τους σ' αγαπώ.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: 9:23 λεπτά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, δε φεύγω. Και τώρα Μιχάλης Χατζηγιάννης, δύο στη σειρά, why not? Πιο πολύ.
1: Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου.

32 λεπτά μετά τις 9. Έλενα, hello, thank you for calling. Το τραγούδι που διάλεξες. Here's the song you chose.

Δέσποινα Βανδύ, 24 λεπτά πριν τις 10, μα πού πηγαίνει η ώρα μας απόψε. Ακούτε, ειδήσεις, news, headlines, I've got an update. Έχουμε μιλήσει προηγουμένως για τον Νίο Λοΐζου, ο οποίος αγωνίζεται στο πρωτάθλημα DRS Daniel Ricciardo. We have previously spoken about Nio Lohizu, who competes in the Daniel Ricciardo DRS Championship. Ο Νίο επιλέχθηκε για να αγωνιστεί με άλλους οδηγούς για την υποτροφία Ginetta. Nio has been selected to compete with other drivers for the Ginetta scholarship. Now, we've spoken about this young man over the weeks, over the months, and this is the next stage in him hoping to achieve his lifetime want of progressing through motorsport and being a Formula One champion. This boy is good. He's very good. Good luck to you. Καλή τύχη.

0: Δεν ζητώ συγγνώμη που το έπαιξα ξανά αυτή την εβδομάδα. I'm not apologizing for playing that again this week. Yorgos Gagoseos. Καλησπέρα, Zoe. Ευχαριστώ για το μήνυμα σου. Η Zoe έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι για την Έλλη. Ελληνικός Καφές.
1: Τόσα αγαπώ μου, αν το θες, θα το κρατάς από τη μέση. Σε πληκτρολογώ.

0: Ακούτε LGR. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram. This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrivis Law, Plus Properties and Pi Media.

10 λεπτά πριν τις 10, Χόβι και εγώ για μένα. Thank you, Flora, for telephoning. Ευχαριστώ, Flora, που τηλεφώνησες. Η Flora και η οικογένεια, Flora and family, would like to dedicate the following song, το επόμενο τραγούδι, για την Βούλα που είχε τα γενέθλια της την Δευτέρα, νομίζω. I think, yes. It was on Monday. And happy birthday again, Vula, from Flora and Family, one of your favorite songs.

Θέλω να πάω έσω μου, ο Ζαχαρίας Στίχη, Βασίλης Παναγής, ο δικός μας. Lyrics by Vasilis Banayis. What a fantastic song. Συγχαρητήρια, Vasili. Congratulations. What a fantastic song. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Απόψε, 2 ώρες. My goodness gracious, where has the time gone? Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ σαν πάντα για την παρέα σας. Είμαι ο Antonis Brogobil. Thank you so much for your company. You've been listening to London Greek Radio. Have a wonderful, wonderful week. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
0: London Greek Radio.
1: Δημητρίου Ελλήνης. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.com.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.
1: London Grid Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Grid Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: GR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.
2: LGR 103,3

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.